0: Ακάτσι! Ετε μπαχάει ο αρήγη! Ετσι κάνα! Κι αμήχη κοιτά τάει ο αουάχα! Κι ατάει νουι! Μοκούι τάει φακάει και ατσούτε μαράει ο μά τα ατσούα! Κυρώτο ο μά αγέρε τόνου! Κυρούγα η ατάει ο αφήνουα! Μα τα τσουα μαράει, τε βάχι η τσουτσουα τάχι μάι τένε η κούρα. Τε κούρα κάει πω μάωρι αρόχε ο μάγερε. Νο ρέρα τάι νουι βάχα. Νο μάται τε βάι μάρι ε τένα κούτα. Ε τε αρήγη νουι. Ε τσι κάνα. Κι αμίχι α τέ τάχι ο τό τε κάει μάρουα. Κι τε πάπα κι α τε κά χαουτσου. Kangaro tata nei tana tua hine. O tira, na na na tana kapa. A opo tiki mai tawhiti. Kwa toru te kau tau i tēnei tau. I whakae kia waiata hia te waiata nei. E te arigi nui, tēnā koe. E te whare arigi, tēnā koutou. E te iwi, tēnā tātou katoa.
1: Oh,

Εκόρο, ότε νόκουτε η κόμπο μόνο νουί, ότε το ευκοχώρι. Να ο κυράκο βάει ο μάνα, ει ο μόιγα, μα τε τα ρουρου νουί, ότε βάκυρουγα κι το τάτο ουμαράει. Ακούατε και τε πούτε, ειρή μάι νέοι, αμά, η νάραγη τώρα φορέ. Όταν κάνω βάει, βάει, έκορο δουρείτε μοτου. Κατώ αμάι τε νιούκι που κάβα. Κουάπα η νάθο κατσικέ τσικέ, η νάθο καματακού. Ότε αμάουρι κυρουμάι τε πόδαρου, ότε μοτου τένεϊ ενώχω ακένεϊ. Τένεϊ εωφάτσου νέοι κι νάτσινι αϊτσουά. Πατάει μάι κυρουμά κι άαια. Χαρεμάι, χαρεμάι, χαρεμάιρα. Βανόρα έκορο. Καουτάου και ηγά ματέ ο τεμότου. Ήνα να κοιούτα, ήνα να κοιτάει. Το ιακατό αμάι κυρουγά. Χέρι κοινού η κογά ματέ. Χαρεμάι, χαρεμάι, χαρεμάιρα. Βανόρα τα καϊάρα τάταου είτε παπά ή τα καϊάρα εγώ καουτάου του που να μάτω είτε βαϊάρα τάου. Ina o kira ka o kira no ko ngā kōra no i te wāi whiu are re te ai te whakaro tō tātou tānga nā koutou. Whiu are re te ai ngā ranga tira katoa, ngā pāpito o tēnei motu. Ka tau ko ngā ringa ringa, ia te heu heu i te pōtai kīngi kirunga i te upoko o pōta tau. Kia mahu e mai kia tāwhiau, kia mahuta, kia terata, kia koroki. Kia te atairingi kāhu ki tō tātou kīngi atu hei te mahara tonu nei. Puri, taka mai ki tā tātou ariki nui kia kuiri ngā oi hono i te pō e noho ake nei. Hare mai e te iti, hare mai e te rahi. Ngā whare kawakawa o ngā iwi o te motu. Te kākahu peke peke o ngā kāinga. Te kākahu taratara o te pāhara keke i kōrara tia i tō tātou kuini i te rātau. Te nā koutou hare mai. Tēnā koutou nau mai, tēnā koutou, whakatau mai rā.